0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα της Δευτέρας. Σήμερα 6 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Βαγγέλης, Βαγγέλης Καψάλης. Μαζί για την επόμενη μία μισή περίπου ώρα. Μαζί μου ο καλός φίλος και συνεργάτης ο Καλήμαχος. Καλήμαχη, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Βαγγέλη και καλημέρα στην πολύ αγαπημένη μας ελληνική παροικία.
0: Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά φίλες και φίλοι. Ωραίο πρωινό, ψυχρό πρωινό σήμερα, αλλά θα έχουμε ωραία μέρα. Η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου, αλλά μετά τις πρωινές την πρωινή λίγη ομίχλη θα έχουμε μια όμορφη ημέρα. Επίσης αύριο με νεφώσεις, αλλά καλή ημέρα, 13 βαθμούς χαμηλής θερμοκρασίας. Τετάρτη 12 βαθμούς η ανώτατη θερμοκρασία, νεφώσεις. Πέμπτη ηλιοφάνεια και νεφώσεις 14 βαθμούς, Παρασκευή ηλιοφάνεια 15 βαθμούς, Σάββατο 16 βαθμούς ηλιοφάνεια, αλλά μπορεί και να έχουμε καμία βροχόπτωση στη διάρκεια του Σαββάτου, και της Κυριακής επίσης ανώτατη θερμοκρασία 15 βαθμούς ηλιοφάνεια, αλλά και βροχοπτώσεις την Κυριακή. Χαμηλές θερμοκρασίες, χειμώνας για τα καλά. Αν και μεγαλώνει σιγά σιγά η ημέρα, παραμένει η νύχτα πιο μεγάλη από την ημέρα βέβαια, αλλά οι θερμοκρασίες πέφτουν. Χειμώνας είναι. Το αντίστροφο βέβαια στην Ελλάδα με τις ζέστες, και στην Ευρώπη με μεγάλο καύσωνα, στην Δυτική Ευρώπη ιδιαίτερα. Μεγάλες, πολύ ισχυρές ζέστες. Λονδίνο, Παρίσι με τρομερές ζέστες και υγρασία. Αλλά και στις ΗΠΑ, εκεί που γιορτάζουν τα 250 χρόνια, είχαν την μεγάλη τους επέτειο για την διακήρυξη της ανεξαρτησίας, 4 Ιουλίου. Στην Αμερική, σε πολλές περιοχές, υψηλές θερμοκρασίες έπρεπε να ακυρώσουν ορισμένες εκδηλώσεις ή να τις καθυστερήσουν, καλή μαχία. Η ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Είναι αφόρητη. Και έχει τα καλά της και δυστυχώς έχει και τα πάρα πολλά αρνητικά της.
0: Αν κοιτάξεις μόνο το θερμόμετρο, ας πούμε στο Λονδίνο, δεν ήταν και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μόνο αν κοιτάξεις το θερμόμετρο, ας πούμε 35, 36, 37 βαθμούς εν συγκρίση με εμάς, αλλά με πολύ υψηλή υγρασία.
1: Για αυτούς είναι όμως υψηλές αυτές οι θερμοκρασίες. Ασυνήθιστα πράγματα.
0: Ειδικά όμως με την υγρασία είναι ειδικά αφόρητη η ζέστη. Την αισθάνεσαι πολύ πιο έντονα. Και όπως λες ασφαλώς, δεν είναι προετοιμασμένοι για υψηλές θερμοκρασίες. Τα σπίτια δεν έχουν κλιματιστικά. Πολλοί δημόσιοι χώροι δεν έχουν κλιματιστικά. Και είναι συνεπώς λίγο δύσκολη κατάσταση. Ήταν τέλος πάντων την περασμένη
1: εβδομάδα. Και τα μέσα μαζικής
0: μεταφοράς.
1: Μεταφοράς, ναι.
0: Τα μεταφορικά μέσα, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, πράγματι, αν δεν είσαι προετοιμασμένος, αν δεν έχεις υποδομές αυτές, ας πούμε, πας τώρα, ξέρω εγώ, σε χώρες κοντά στον Ισημερινό με τροπικά κλίματα, Σιγκαπούρη, ξέρω εγώ, Χονγκ Κονγκ, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, όμως εκεί έχουν κλιματιστικά, δηλαδή παγώνεις, μπαίνεις μέσα σε κάποιο χώρο και πρέπει να φορέσεις μπλούζα γιατί έχουν πολύ ψυχρή θερμοκρασία στα κλιματιστικά τους. Βγαίνεις έξω βέβαια και καίγεσαι, ψήνεσαι, αλλά μπαίνεις μέσα σε κάποιο χώρο και αισθάνεσαι όμορφα και ωραία. Ναι, στην Δυτική Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για το κρύο,
1: αλλά όχι για τις ζέστες,
0: αλλά όχι για την υπερβολική θερμοκρασία, υψηλή θερμοκρασία. 11 χρόνια στην Ελλάδα συμπληρώνονται από το δημοψήφισμα του 2015, καλήμαχε. Αύριο είναι
1: το περίφημο δημοψήφισμα που ο κόσμος ψήφισε όχι και ο Τσίπρας το έκανε ναι.
0: Κοίταξε να δεις. Το ερώτημα βέβαια ήταν τραγικό, δηλαδή θα δούμε λίγο ποιο ήταν το ερώτημα και αμφιβάλλω αν το κατάλαβε ο μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έτσι αλλιώς. Προκηρύχθηκε στις 27 Ιουνίου του 2015 και μόλις μία εβδομάδα αργότερα, στις 5 Ιουλίου, έγινε το δημοψήφισμα. Δηλαδή σε μία εβδομάδα έπρεπε να αποφασίσει ο κόσμος για το ερώτημα, αλλά να ακούσουμε λίγο, αν θυμάσαι, το ερώτημα ήταν ιδιαίτερη σημασίας. Πρέπει, λέει, το κείμενο του δημοψηφίσματος, πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25ης του 2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους. Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται Reforms. Άκουσα αυτό το ρέγγι στο δημοψήφισμα. Το πρώτο έγγραφο τίτλοφορείται Reforms for the completion of the current program and beyond. Και μετά έχει και τη μετάφραση σε παρένθεση, μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού. Και το δεύτερο κείμενο, Preliminary Debt Sustainability Analysis. Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους. Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών, ψηφίζουν «Δεν εγκρίνεται», «Όχι». Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών, ψηφίζουν «Εγκρίνεται», «Ναι».
1: Βαγγέλη μου, αν σκεφτούμε πίσω 11 χρόνια για αυτό το δημοψήφισμα και κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδος, ιδιαίτερα για αυτό το δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Εδώ στα Αυστραλία όταν γίνονται δημοψήφισμα δίνουν πάρα πολύ χρόνο στον κόσμο να αποφασίσει, να καταλάβει, να μελετήσει και το κράτος κόβει ένα κονδύλι για αυτούς που θέλουν να κάνουν αγώνα υπέρ και αυτούς που θέλουν να κάνουν ένα αγώνα κατά. Και όλα τα κόμματα, οι πάντες συμμετάσχουν και γίνεται ένας ευρύτερος εν βάθος διάλογος. Ο κόσμος ενημερώνεται σωστά, γίνεται μια παιδεία και μετά πάμε σε δημοψήφισμα. Κάτι ανάλογα δεν έγινε στην Ελλάδα και αυτό το θεωρώ μεγάλο λάθος, αν όχι μόνο λάθος, αλλά και ως ένας τρόπος ότι δεν σέβονται θεσμούς, αρχές, αξίες και δεν σέβονται εκεί και περίπτωση αυτή, η κυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν σεβάστηκε με κανένα τρόπο τον λαό της Ελλάδος. Όλα βιαστικά και όλα χωρίς σωστή ενημέρωση και σχέδιο κτλ. Κτλ. Όπως αυτά γίνονται εδώ στην Αυστραλία, όπως ξέρουμε πολύ καλά.
0: Και ως άμεσο αποτέλεσμα της διακήρυξης του δημοψηφίσματος, ο κόσμος έτρεξε στα ATM για να βγάλει χρήματα γιατί φοβήθηκε ότι πάει η Ελλάδα για έξοδο από το ευρώ και αναγκάστηκε τότε η κυβέρνηση να κηρύξει
1: πανικοβλήθηκε, ναι, ο κόσμος.
0: Τον περιορισμό κεφαλαίων από τις τράπεζες. Οι τράπεζες έκλεισαν για αρκετό διάστημα. Ο περιορισμός κεφαλαίων διήρκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, περαιτέρω επιπτώσεις, την στιγμή μάλιστα που η Ελλάδα είχε υποβληθεί σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αυτό ήταν ένα περαιτέρω χτύπημα στην ελληνική οικονομία και στα νοικοκυριά. Μάλιστα, εάν κοιτάξεις τις ανακοινώσεις του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, τότε πρωθυπουργού, πριν γίνει πρωθυπουργός, όταν στην εξουσία ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου και είχε αναγκαστεί να πάρει τα σκληρά μέτρα, το πρώτο μνημόνιο, και σε κάποιο στάδιο λίγο πριν αναγκαστεί να παραιτηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε πει ότι ίσως χρειαστεί να πάμε σε δημοψήφισμα. Τότε ο Τσίπρας έλεγε μόνο και η συζήτηση για δημοψήφισμα θα οδηγήσει σε κλείσιμο των τραπεζών και σε capital controls. Από το 2011 τα έλεγε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν ήρθε στην εξουσία το 2015, έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλα αυτά που έλεγε τότε, προχώρησε στο δημοψήφισμα. Ασφαλώς γνώριζαν τις κυβέρνησεις τότε ότι και μόνο η προσφυγή σε δημοψήφισμα θα οδηγούσε στην κατάσταση που οδήγησε, στο κλείσιμο των τραπεζών και στον περιορισμό κεφαλαίων. Αλλά προχώρησε έτσι αλλιώς και η ουσία βέβαια είναι ότι είχε φτάσει η κατάσταση σε τόσο δραματική θέση που ο ίδιος ο Τσίπρας είχε αντιληφθεί ότι δεν μπορούσε πλέον να πάρει την ευθύνη επάνω του και ήθελε να τη ρίξει πάλι στον ελληνικό λαό με τις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2015.
1: Με λίγα λόγια,
0: τραγική κατάσταση.
1: Μιλάμε για έναν αρχηγό επικίνδυνο.
0: Τραγική
1: επικίνδυνο
0: και τώρα, ζητά πάλι την ψήφο του ελληνικού λαού.
1: Αυτό λέγεται θράσος για μένα.
0: Τη στιγμή που όλοι γνώριζαν πριν αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας στις αρχές του 2015, όλοι γνώριζαν ότι η οικονομική κατάσταση ήταν δύσκολη. ο μόνος τρόπος που είχε βρεθεί ήταν η χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους, αλλά με σκληρά μέτρα. Ο άλλος δεν σου δίνει χρήματα έτσι για να κάνεις εσύ ό,τι θέλεις.
1: Να ξανακάνεις πατάλες,
0: έχει,
1: ας πούμε.
0: Έχει κανόνες, έχει όρους, έχει περιορισμούς. Και μάλιστα, και δεν ξέρω αν το είδες και στο ντοκιματέρ που έχει βγει τελευταία, που ονομάζεται «Στο χιλιοστό» και αναφέρεται στην
1: εποχή
0: κρίση εκείνη της εποχής, στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου. Ήταν συνασπισμός, ήταν συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ τότε, Αλέξη Τσίπρα, με ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου. Ακροαριστερά και ακροδεξιά. Ναι. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα, ο Καμένος ήταν υπουργός αμήνης, εθνικής άμυνας. Και μάλιστα απειλούσε ότι θα βγάλει και το στρατό στους δρόμους της Ελλάδος. Ναι, ήταν γνωστά οι καταστάσεις και όλοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν περιθώρια. Και από το ντοκιματέρ προκύπτει ότι και φτωχές χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν στην χρηματοδότηση, στον δανεισμό της Ελλάδος, πολύ πιο φτωχές χώρες λένε, εμείς δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε στους δικούς μας πολίτες χρηματοδότηση σε μια χώρα στην οποία, παρά τις περικοπές, οι συντάξεις ήταν πιο υψηλές από ό,τι στις χώρες τους. Δηλαδή, και να θέλανε οι Ευρωπαίοι ηγέτες να χρηματοδοτήσουν την Ελλάδα με περισσότερα χρήματα και χωρίς κανόνες και χωρίς όρους, οι ίδιες αυτές οι χώρες δεν θα μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους από τους δικούς τους πολίτες. Οι δικοί τους πολίτες θα τους έριχναν και τότε θα ήταν πολύ πιο σκληρή η κατάσταση απέναντι στην Ελλάδα. Αυτά δεν φαίνεται να τα αναλογίζεται και να σκέφτεται ο μέσος Έλληνας ψηφοφόρος. Γιατί και οι άλλες κυβερνήσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στις δικές τους κυβερνήσεις, τις δημοκρατικά εκλεγμένες και νομοποιημένες κυβερνήσεις. Μάλιστα, ο Τσίπρας είχε σε μια συνάντηση με τον Juncker, Jean-Claude Juncker, είχε πει εγώ, λέει, έλαβα 34% της ψήφου του ελληνικού λαού, την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Και το απάντησε ο Juncker. Και εγώ, λέει, αν είχα υποσχεθεί αυτά που είχες υποσχεθεί εσύ, θα έπαιρνα όχι 34%, θα έπαιρνα 80% της υποστήριξης.
1: Εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα, όταν θέλουν να πάρουν τον κόσμο μαζί τους, δεν τον προετοιμάζουν με κατάλληλη παιδεία. Διότι όλα είναι θέμα παιδείας. Και αν θέλεις να πάρεις τον κόσμο μαζί σου,
0: ναι,
1: και να μην είναι εναντίον σου.
0: Αυτό πιστεύεις είναι το πρόβλημα?
1: Είναι ένα από τα προβλήματα.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Πρέπει να γίνεται όλα τα μέτρα πρέπει να γίνονται κατανοητικά στον λαό σου.
0: Ναι. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Ξέρετε, το βλέπω διαφορετικά. Γιατί υπήρχαν κυβερνήσεις που έλεγαν τα πράγματα είναι δύσκολα, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση από τα μνημόνια και τις περικοπές. Και ο Τσίπρας και άλλοι, και ο Σαμαράς έλεγε θα σκίσει το μνημόνιο. Ο Σαμαράς πριν το Τσίπρα, ο Σαμαράς ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας με μια άλλη συνταγή εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου και μετά της κυβέρνησης, της εθνικής κυβέρνησης, ξέρω εγώ, με τον Παπαδήμο, τον Λουκά Παπαδήμο στη διακυβέρνηση. Ο Σαμαράς ανέλαβε. Αλλά αμέσως μόλις ανέλαβε, έκανε τη στροφή και αντιλήφθηκε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να προχωρήσει με τα μνημόνια, παρότι ήταν υπερβολικά δύσκολο. Το πρόβλημα βέβαια δεν ήταν τα μνημόνια, το πρόβλημα ήταν ότι για δεκαετίες η Ελλάδα εξόδευε πολλά περισσότερα από όσα εισέπρατε και είχε πολύ γενναιόδωρες συντάξεις και μισθούς που δεν ανταποκρίνονταν στην παραγωγικότητα της Ελλάδος. Αλλά αυτό το πάρτι κάποια στιγμή έπρεπε να σταματήσει, να έρθει ο λογαριασμός. Ήρθε ο λογαριασμός το 2009. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη ευθύνη στην κυβέρνηση, την απερχόμενη τότε κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, που έλεγε ψέματα για τα στατιστικά στοιχεία και τα οικονομικά της Ελλάδας. Ανέλαβε ο Γιώργος Παπανδρέου με την υπόσχεση ότι λεφτά υπάρχουν. Τη στιγμή όμως που δεν είχαν την πλήρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων, αμέσως μόλις ανέλαβε τη νέα διακυβέρνηση, η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τον Γιώργο Παπανδρέου, αντιλήφθηκαν το μέγεθος του ελλείμματος και της κατάστασης, επικίνδυνης κατάστασης, και ασφαλώς ο μόνος τρόπος τότε για να προχωρήσει η Ελλάδα ήταν με τα μνημόνια αυτά και τις τεράστιες περικοπές, απότομο δύσκολο, αλλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή στο τέλος. Όταν όμως ο κόσμος έχει να επιλέξει ανάμεσα στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα, και κάποιον που του υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, ποιον θα επιλέξει, τον ρεαλιστή, την πραγματικότητα ή τα παραμύθια, καλήμαχοι? Και εδώ φαίνεται ότι επιλέγει τα παραμύθια. Συνεπώς, φταίνε η πολιτική ή φταίει ο λαός?
1: Και οι δύο. Και οι δύο. Πράξαν τεράστια λάθος στην Ελλάδα.
0: Γιατί για κάθε λογικό πολιτικό ή ρεαλιστικό, ρεαλιστή πολιτικό, υπάρχει και ένας άλλος πολιτικός, δημαγωγός και ψεύτης. Ναι, αλλά εκεί επαφίεται στον ελληνικό λαό να επιλέξει ποιος είναι σωστός και ποιος είναι λάθος. Διότι πάντα υπάρχουν οι τυχοδιώκτες πολιτικοί, πάντα υπάρχουν αυτοί που ψεύδονται και αυτοί που θέλουν να παρασύρουν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ευθύνη του πολίτη, υπάρχει ευθύνη του ελληνικού λαού να σκέφτεται ρεαλιστικά. Ή θα μου πεις ότι ο λαός είναι παιδάκι και παρασύρεται?
1: Πάντως έδειξε ανευθυνότητα ο λαός σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ο κόσμος είναι τόσο αφελής που παρασύρεται με τα ψέματα? Δεν βλέπει την πραγματικότητα, δεν βλέπει την κατάσταση? Πολλοί λένε ότι είναι αφελής και μάλιστα έχουμε και ακριβή νούμερα για το μέγεθος της αφέλειας. Τα ποσοστά του δημοψηφίσματος, το 61,3% του ελληνικού λαού που ψήφισε όχι, λένε, αυτό είναι η αφέλεια, ότι τάχα υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ δεν υπήρχαν. Και μάλιστα, όταν ακούσεις συνεντεύξεις που έγιναν με τους υπεύθυνους, τους ηθήνοντες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λεγόμενων θεσμών, για το πρόγραμμα τότε, για το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα, λένε, δεν υπήρχε πλέον συμφωνία. Είχε λήξει η συμφωνία. Δηλαδή, από το κακό στο χειρότερο. Και μετά πήγαμε σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με ακόμα σκληρότερα μέτρα, με πολύ πιο επώδυνα μέτρα και με παράταση της συνεχιζόμενης κρίσης. Θα μπορούσε να είχε βγει η Ελλάδα από την κρίση πολύ νωρίτερα.
1: Επιπλέον χρέος.
0: Πολύ νωρίτερα, με λιγότερο χρέος, με λιγότερες δυσκολίες, όπως είχε κάνει η Ιρλανδία, όπως είχε κάνει η Πορτογαλία, με τη συμφωνία των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην Ελλάδα είχαμε τους Παναστάτες. Αρχικά είχαμε τον Σαμαρά. Και μάλιστα τώρα θα μιλήσουμε για τον Σαμαρά. Μετά Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμένος και πόσοι άλλοι που παρέσυραν, έτσι σε εισαγωγικά, παρέσυραν τον ελληνικό λαό. Λες και ο ελληνικός λαός είναι παιδάκια που τους δίνεις δύο καραμέλες και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Υπάρχει ανοριμότητα, πιστεύω, σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Πρέπει να είναι πολύ πιο συνετός στις επιλογές του, τις πολιτικές στην διακυβέρνηση της χώρας. Μεγάλη ευθύνη, αλλά και μεγάλη ευθύνη των πολιτικών, αλλά μεγαλύτερη ευθύνη των πολιτών. Σαμαράς. Εδώ τώρα ετοιμάζεται για νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, καλήμαχε. Και βλέπω στα social media βγάζει καινούρια σποτάκια, δεν ξέρω αν τα έχεις δει, όπου προσπαθεί να πιάσει μεγαλύτερη δημοτικότητα. Μάλιστα και εμφανίζεται, του κάνουν οι κάμερες που τον τραβούν, έχουν και ωραία φίλτρα και το κάνουν πολύ πιο εμφανίσιμο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αντώνης Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Έφυγε επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, του πατέρα, και έπεσε τότε η κυβέρνηση λόγω του Αντώνη Σαμαρά. Έκανε δικό του κόμμα την πολιτική άνοιξη, ξαναμπήκε πάλι στη Νέα Δημοκρατία, έγινε πρωθυπουργός της χώρας με τη Νέα Δημοκρατία, τώρα είναι έξω από το κόμμα, διαγράφει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τώρα προσπαθεί. Δεν έχει κάνει ακόμα κόμμα, αλλά λένε ότι περιμένει την κατάλληλη στιγμή να προχωρήσει και ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει 3-4% και κατά πάσα πιθανότητα από τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό?
1: Εγώ περιμένω να δω τις εξελίξεις, Βαγγέλη,
0: ναι,
1: μου.
0: Okay, καλώς.
1: Και να δούμε και τις πολιτικές του.
0: Ναι.
1: Για να μπορούμε να κρίνουμε. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τις πολιτικές που θα προβάλλει και θα υποστηρίξει.
0: Μάλιστα. Αλλά έχει βαλθεί να κάνει ζημιά στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό φαίνεται. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι έχει κάποιο απίθμινο μίσος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και για την οικογένεια Μητσοτάκη.
1: Εγώ θέλω να δω τις διαφορές, τις πολιτικές διαφορές που θα προβάλλει για να αιτιολογήσει την ύπαρξη του καινούριου κόμματος που θα ζητήσει την υποστήριξη του ελληνικού λαού. Εγώ τώρα τα άλλα δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι. Γι' αυτό και περιμένω να δω τις πολιτικές που θα προβάλλει, τις λογικές πίσω από αυτές. Και μετά να μπορούμε να...
0: Δεν θα πρέπει να σεβαστεί να το κόμμα που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει πρωθυπουργός Ελλάδος, τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίτα, ο σεβασμός είναι αυτό που λέμε διπλοκομμαχαίρι. Διότι αν βλέπεις κάποια πράγματα και νομίζω ότι έχεις δίκιο ότι πάνε λανθασμένα και στραβά, έχεις ταυτόχρονα υποχρέωση να τα υποδείξεις αυτά και να μιλήσεις επάνω σε αυτά. Το επόμενο είναι ένα δίπλοκο μαχαίρι.
0: Ένα από αυτά τα οποία λέει είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι πήρκε μανία εναντίον της νομοθέτησης που έγινε για την νομιμοποίηση των γάμων των ομόφυλων ζευγαριών. Ένα πολύ προοδευτικό μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώτη χριστιανική ορθόδοξη χώρα που νομοθέτησε τέτοια αλλαγή, ο Σαμαράς πήρκε μανία εναντίον αυτού του μέτρου. Τη στιγμή που είναι ένα πολύ προοδευτικό μέτρο, δεν εμποδίζει κανέναν, δίνει την ευκαιρία σε αυτές τις μειονότητες να έχουν τη δική τους νομιμοποίηση. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει έτσι αλλιώς, η Αυστραλία το έχει κάνει πριν μερικά χρόνια. Ακόμα και η Αμερική, το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τις αποφάσεις του, στην ουσία προχώρησε στην νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση του γάμου.
1: Νομίζω αυτή η απόφαση δεν ενοχλεί κανέναν, ούτε ζημιώνει κανέναν, αλλά η υπόλοιπη woke agenda, αυτή νομίζω είναι πάρα πολύ ενοχλητική και θα πρέπει να προσέχει το
0: μιλάς
1: κάθε κράτος.
0: Για το Μητσοτάκι τώρα.
1: Μιλάω γενικά για το woke agenda, και βγάζω έξω από αυτό το γάμο των ομοφυλόφρων. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια προσέγγιση να ζήσουν μια διαφορετική ζωή. Και δικαίωμά τους είναι όλα καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με αυτό, αλλά η υπόλοιπη woke agenda με πάρα πολλά θέματα που πάνε στα άκρα, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός και εκεί νομίζω πρέπει να η κοινωνία μας και εδώ στην Αυστραλία και εκεί και παντού πρέπει να ξαναεξαρτηθεί αυτό το πράγμα, και όπου χρειάζονται να γίνονται αλλαγές, να γίνουν αυτές τις αλλαγές.
0: Εδώ στην Αυστραλία έχουμε πρόβλημα με την νομοθεσία που το 2013, πότε ήταν κυβέρνηση της Julia Gillard, άλλαξε την νομοθεσία εδώ στην Αυστραλία και έβγαλε από την νομοθεσία του Sex Discrimination Act, έβγαλε από την ορολογία την βιολογική διαφορά των δύο φύλων.
1: Αυτά είναι ανόητα.
0: Τον άνδρα με τη γυναίκα και το έκανε βασισμένο σε μια νέα ορολογία, το gender, που τώρα θεωρείται κάτι πολύ πιο ευρύ. Περιέχει ένα ευρύ φάσμα, αυτό το φύλο που δεν είναι μόνο αρσενικό ή θηλυκό, είναι κάτι ενδιάμεσο, κάτι διαφορετικό. Παράξενα πράγματα. Τέλος πάντων, ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι να έχουμε την απόφαση στο δικαστήριο πρόσφατα που να λέει ότι ένας άντρας που νομίζει ότι είναι γυναίκα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε γυναικείες εφαρμογές, εφαρμογές μόνο για γυναίκες. Ναι, αυτό είναι λίγο τρελό, είναι παράδοξο. Και να έχουμε την αρχηγό στο Sex Discrimination Commission, την Commissioner, να λέει ότι ένας άντρας που νομίζει ότι είναι γυναίκα έχει δικαίωμα στην άδεια τοκετού. Λες και θα γεννήσει ένας άντρας.
1: Δηλαδή, ανόητα πράγματα.
0: Είναι ανοησίες.
1: Έχουμε πάει στα άκρα.
0: Είναι πραγματικά ανοησίες. Πρόσεξε να δεις όμως, είναι και επικίνδυνο. Γιατί σταδιακά υπονομεύει τα δικαιώματα, τα πραγματικά δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Υπονομεύει αυτά τα δικαιώματα που έχουν αποκτήσει οι γυναίκες και τα κορίτσια, που να έχουν πρόσβαση σε ειδικούς χώρους προστασίας για τις γυναίκες, τα αποχωρητήριά τους.
1: Είναι ένα καλό παράδειγμα.
0: Οι τουαλέτες, τα αποδυτήρια. Και ορισμένοι χώροι που είναι μόνο για γυναίκες, ξαφνικά έχουμε τώρα άντρες που πιστεύουν ότι είναι γυναίκες ή ισχυρίζονται ότι είναι γυναίκες. Και έχουν την νομιμοποίηση από ορισμένα δικαστήρια να μπορούν να μπαίνουν σε χώρους που είναι μόνο για γυναίκες. Και μιλάμε για βιολογικούς άντρες. Έχουν όλα τα βιολογικά όργανα που έχει ένας άντρας.
1: Ακριβώς.
0: Ρε παιδιά, κάπου πρέπει να υπάρχει κάποια λογική. Να πούμε εδώ. Ναι, εντάξει, θα το πω άλλη φορά. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Ένα εδώ στην παροικία μας, Καλλίμαχε, πότε θα γίνει η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας?
1: Αυτό είναι ένα θέμα, νομίζω, που θα πρέπει να απασχολήσει όλους μας, διότι ήδη έχει περάσει παραπάνω από ένα χρόνο που θα έπρεπε να έχει γίνει η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, που θα έδινε οικονομική αναφορά στα μέλη της, που θα έδειχνε.
0: Πάνω από ένα έτος από το τέλος του οικονομικού έτους.
1: Που θα έπρεπε να είναι.
0: Συνήθως.
1: Σύμφωνα με το σύνταγμα, το καταστατικό της κοινότητας, θα έπρεπε να γίνει.
0: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Ας πούμε τον Γενάρη. Μερικούς μήνες μετά το τέλος.
1: Αργούσε.
0: Του οικονομικού έτους.
1: Δύο-τρεις, τέσσερις μήνες.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει το κακό έχει επερβαίνει. Μιλάμε για παραπάνω και από ένα χρόνο,
0: ναι,
1: καθυστέρησης. Αυτό δείχνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν σέβεται τα μέλη του οργανισμού. Τα γράφει στα παλιά του τα παπούτσια.
0: Τίθεται σοβαρό ζήτημα, τίθεται πολύ σοβαρό ζήτημα της κατάστασης, της οικονομικής κατάστασης της κοινότητας. Μήπως υπάρχουν κίνδυνοι, μήπως υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιατί το προηγούμενο έτος που καθυστέρησε υπερβολικά η Γενική Συνέλευση και η οικονομική αναφορά, η αιτιολόγηση ήταν ότι είχε υπάρξει αλλαγή των ορκωτών λογιστών. Ένας από τους ορκωτούς λογιστές είχε αρρωστήσει. Υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Τώρα ποια είναι η αιτιολόγηση για την καθυστέρηση? Δεν έχει υπάρξει καμία δήλωση δημοσίως για την καθυστέρηση αυτή. Τα οικονομικά της κοινότητας βρίσκονται σε μια καμπή. Πρέπει να υπάρξει
1: από ό,τι
0: συζήτηση
1: ακούμε,
0: για το πού βρίσκεται
1: καλά
0: η κατάσταση.
1: Τα οικονομικά, από ό,τι ακούμε.
0: Εάν είναι αυτό όμως, υπάρχει ζήτημα ότι πρέπει να γίνει αναφορά για να γνωρίζουν τα μέλη ποια είναι η κατάσταση.
1: Ακριβώς. Και εδώ είναι που λέμε ότι αυτή για μένα η καθυστέρηση δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο. Οι νόμοι υπάρχουν, οι κανόνες υπάρχουν,
0: ναι,
1: για να προστατεύονται τα μέλη, να προστατεύονται οι οργανισμοί, να λειτουργούν σωστά. Εδώ κάλλιστα μια κυβέρνηση θα μπορεί να πει: εγώ δεν σας δίνω άλλα χρήματα και άλλα κονδύλια, διότι δεν σεβόσαστε το καταστατικό σας, δεν σεβόσαστε τα μέλη σας, δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Και δικαιολογημένη θα ήταν μια κυβέρνηση πολιτιακή ή ομοσπονδιακή να το πράξει αυτό. Λυπηρό θα ήταν φυσικά, αλλά εδώ είναι σοβαρά πράγματα.
0: Υπάρχει μεγάλη ευθύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο της.
1: Αλλά βλέπεις στις ελληνικές μας οργανώσεις δεν υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει η προσωπολατρία. Και τα μέλη που ψηφίζουν δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις καλές πολιτικές ή το ένα και το άλλο. Υπάρχει μια προσωπολατρία. Όταν ένα άτομο κάνει κάτι, θεωρείται καλό, ξέρω εγώ, συνεχίζει ο κόσμος σαν τα πρόβατα να έχει αυτή την προσωπολατρία, να χάνει τη σοβαρότητά του, μιλάω για τα μέλη τώρα, και να μην εξετάζουν με σοβαρό λόγο, με αυστηρότητα, την πορεία ενός οργανισμού. Και αυτό συμβαίνει με την κοινότητά μας τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και έχουμε τον πρόεδρό μας τώρα να κάνει μια θετία που πάει να εξαντλήσει τα 19-20 χρόνια.
0: Τον έχουν ψηφίσει.
1: Και πάει λέγοντας. Εγώ μιλάω τώρα για ανευθυνότητα των μελών. Μιλάω για προσωπολατρία τα μέλη της κοινότητας. Αυτό για μένα είναι ανευθυνότητα. Λες και δεν υπάρχουν και άλλα αξιόλογα άτομα, και ακόμα από τον ίδιο συνδυασμό της κοινότητας που διοικεί τώρα, να δοθεί και ευκαιρία σε αυτούς να περάσουν από αυτό το πόστο, να δοθεί μια εκτίμηση σε σέβομαι φίλε και εσένα που εργάζει τόσα χρόνια στην κοινότητα και στο Δικαιό Συμβούλιο, έχεις και εσύ και ορισμένοι άλλοι το δικαίωμα να περάσουν από αυτό το πόστο που λέγεται πρόεδρος και να μην την κρατάω εγώ, όποιο και να είναι αυτό το άτομο, για τον εαυτό μου για 20 ολόκληρο χρόνια. Ναι. Πού είναι ο σεβασμός, ο άλληλος σεβασμός.
0: Έχει ψηφιστεί, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά
1: άλλο
0: βέβαια,
1: αυτό, άλλο εγώ τώρα
0: έχει ψηφιστεί,
1: εκφράζω πολλά και διάφορα.
0: Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να παραδώσει τα ενία σε κάποιον άλλο αξιόλογο άνθρωπο.
1: Εμένα η αλαζονία.
0: Το πρόβλημα είναι ότι
1: δεν
0: πρέπει.
1: Δεν μου αρέσει αλαζονία με κανέναν τρόπο, σε κανένα φορέα, σε κανένα άτομο.
0: Πρέπει έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε ετήσια γενική συνέλευση, ετήσια οικονομική αναφορά, να ξέρουν όλοι, όχι μόνο τα μέλη, αλλά και ευρύτερα η παροικία, γιατί είναι έργο της ολόκληρης παροικίας, πού βρίσκεται η κατάσταση, τα οικονομικά της κεντρικής κοινότητας Μελβούνης και Βικτωρίας, ένας πολύ σπουδαίος, σημαντικός οργανισμός με μεγάλα οικονομικά στοιχεία στη διαχείρισή του. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη να γνωρίζουν τα μέλη και ευρύτερα επαρχία πού βρίσκεται.
1: Είπες τη μαγική λέξη σεβασμός.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο καθένας που είναι μέλος να σέβεται αυτόν τον σημαντικό οργανισμό, να σέβεται το καταστατικό του, να σέβεται τις αρχές ή τις αξίες της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Και αυτό βλέπω εγώ κατά γνώμη μου ότι δεν γίνεται.
0: Δεν έχει υπάρξει καμία
1: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης
0: καμία δημόσια ανακοίνωση για ποιο λόγο η καθυστέρηση. Δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση δημοσίως.
1: Για αυτά τα θέματα, σε γενικές γραμμές, τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν κάνουν τη δουλειά τους, που η δουλειά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι να αστυνομεύουν τις οργανώσεις μας. Αν καταλαβαίνεις πώς το θέτω. Και από ό,τι καταλαβαίνω,
0: κάποιο
1: σοβαρό άτομο της κοινότητας έστειλε γράμμα σε κάποια ελληνική εφημερίδα,
0: ναι,
1: προβάλλοντας και ζητώντας εξηγήσεις,
0: ναι,
1: για αυτή την καθυστέρηση και πολλά και διάφορα. Και η λεγόμενη εφημερίδα έχει αρνηθεί να δημοσιεύσει αυτό το γράμμα. Κάποια εφημερίδα της ελληνικής παροικίας. Αυτό για μένα επίσης καταπατάει μια εφημερίδα τις αρχές και τις αξίες που λέγεται, πώς να το πούμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Που λέγονται μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Θα έπρεπε να είναι ένα λειτουργήμα, θα έπρεπε να είναι ένας χώρος όπου γίνεται αντικειμενική ενημέρωση.
1: Κριτική ενημέρωση, βεβαίως.
0: Ένας έλεγχος ορισμένων θεσμών της παροικίας.
1: Εάν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ελέγχουν τους οργανισμούς μας με ένα υπεύθυνο, ανεξάρτητο, ουδέτερο τρόπο, από ποιον θα περιμένει ο ελληνικός ο λαός εδώ της Αυστραλίας να προστατεύσει τα μέλη? Μιλάμε για αρχές και αξίες.
0: Εδώ καλύμαχοι όμως.
1: Και εδώ καταπατούνται
0: αυτές αυτό το βήμα όμως και από αυτό το σταθμό μπορούμε να θίξουμε ζητήματα και έχουμε το βήμα εδώ. Όποιος θέλει να μιλήσει δημοσίως, με νυφαλιότητα όμως και με επιχειρήματα, ασφαλώς να το κάνει.
1: Είναι, με σεβαστό τρόπο.
0: Είναι ένας χώρος εδώ, φίλες και φίλοι, ελεύθερο βήμα, ανοιχτό βήμα για όλα τα θέματα να μιλήσουμε. Με νυφαλιότητα και με σεβασμό και ελεύθερα όμως να θίξουμε τα ζητήματα. Δεν έχουμε κανένα πάνω από το κεφάλι μας που μας λέει τι θα γράψουμε ή τι θα πούμε και τι δεν θα πούμε. Ο μόνος παράγοντας είναι η νομιμότητα και η ευθύνη.
1: Εμείς έχουμε το καθήκον να μην θίξουμε κανέναν, να μην κατακρίνουμε κανέναν ονομαστικός και τα λοιπά, αλλά να σεβόμαστε, ναι, τα δικαιώματα του καθενός, αλλά ταυτόχρονα να υπερασπίζουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό, να προβάλλουμε αρχές και αξίες, και τα μέλη κάθε ελληνικού οργανισμού θα πρέπει να νιώθουν ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για αυτούς. Και εμείς είμαστε ένα κομμάτι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επομένως και εμείς έχουμε τα ίδια καθήκοντα.
0: Ασφαλώς.
1: Που έχουν όλα τα άλλα.
0: Που θα έπρεπε.
1: Είδος
0: και θα έπρεπε να
1: μέσα μαζικής ενημέρωσης της ελληνικής παροικίας.
0: Θα έπρεπε να είναι και ανεξάρτητη και αντικειμενική. Λοιπόν, δώσε το τηλέφωνο όποιος θέλει να κάνει παρέμβαση.
1: 94 15 19 23. 94 15 19 23.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορείτε να κάνετε την παρέμβασή σας. Εδώ είναι το βήμα ελεύθερο και ανεξάρτητο για την ελληνική μας παροικία. Αύριο μην ξεχάσετε, έχουμε φιλοσοφικό καφενείο, η πρώτη τρίτη του μήνα, έχουμε μπει τώρα στον Ιούλη, η πρώτη τρίτη του μήνα, αύριο 7 Ιουλίου έχουμε φιλοσοφικό καφενείο από τις 2, προσοχή στην ώρα, 2 μέχρι τις 5 μετά μεσημβρίαν, στην αίθουσα της Παλακωνικής Αδελφότητας της Μελβούρνης, 253 Albert Street στο Brunswick. Το θέμα της συζήτησης θα είναι νόμισμα και οικονομία. Ένα τεράστιο βήμα στην ιστορία του πολιτισμού, η μετάβαση από την ανταλλαγή προϊόντων στο νόμισμα στην αρχαία Ελλάδα. Αύριο Τρίτη θα πούμε περαιτέρω γι' αυτό. Πάμε σε λίγη μουσική, καλήμαχε. Πάμε να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε, να ακούσουμε Ρένα Κουμιώτη. Ωραία φωνή. Πάμε να ακούσουμε την.
1: Για να την απολαύσουμε.

0: Ωραίο, καλή μαχή. Έτσι η Σοφία Λόρεν.
1: Πολύ γλυκιά φωνή τη Σοφία Λόρεν.
0: Ναι.
1: Για μια ξένη τραγουδίστρια. Τι όμορφο.
0: Ωραίο.
1: Όχι μόνο γλυκιά φωνή και τι όμορφο τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει με τις λέξεις τις ελληνικές.
0: Βέβαια, βέβαια. Ηθοποιός, τραγουδίστρια, μπράβο της. Ωραία. Λοιπόν, αύριο φιλοσοφικό καφενείο, καλή μαχή. Αύριο Τρίτη από τις 2 μέχρι τις 5 μετά μεσημβρία στην αίθουσα της Παλακωνικής Αδελφότητας στο 253 Albert Street στο Brunswick. Το θέμα είναι νόμισμα και οικονομία. Ένα τεράστιο βήμα στην ιστορία του πολιτισμού, η μετάβαση από την ανταλλαγή προϊόντων στο νόμισμα στην αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία Ελλάδα έφτασε σε μια καταπληκτική ακμή με την εισαγωγή του νομίσματος που αντικατέστησε το σύστημα ανταλλαγής προϊόντων τον 7ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. Η αλλαγή αυτή αναμόρφωσε την πολιτική εξουσία, ενθάρρυνε το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν τον πλούτο, την αξία και τις κοινωνικές σχέσεις. Τα νομίσματα επηρέασαν και την ελληνική φιλοσοφία, γιατί η αφηρημένη και καθολική φύση του χρήματος ενθάρρυνε νέους τρόπους σκέψης για την ισότητα, την τάξη και τον κόσμο. Η άνοδος του νομίσματος σηματοδότησε την αρχή μιας νέας οικονομικής τάξης που θα επηρέαζε όχι μόνο το κόσμο της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και ολόκληρη τη Μεσόγειο και όλο το κόσμο. Το θέμα θα είναι άκρως ενδιαφέρον για όλους που και αξίζει να συζητηθεί πλατεία στο φιλοσοφικό καφενείο της Μελβούρνης. Υπάρχει στάθμιση αυτοκινήτων στους παρακείμενους δρόμους, επιπλέον σε απόσταση 150 μέτρων πίσω από το κτίριο της Παλακωνικής. Υπάρχει δημόσιος ελεύθερος χώρος του Δήμου για στάθμευση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Και μάλιστα υπάρχει και η συζήτηση στην... αυτή η μάχη της πλατείας έχει ξεκινήσει, η ανακοίνωση λέει, σε όλη τη χώρα. Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία και την καθημερινότητα να βρίσκονται στο επίκεντρο και τις εθνικές εκλογές να καθορίζουν τη στρατηγική όλων των κομμάτων. Η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η πορεία προς τις εθνικές εκλογές εντείνει τις αντιπαραθέσεις αλλά και τις εσωτερικές διεργασίες στα κόμματα. Το κλίμα πολλώνεται, τα διλήμματα τίθενται όλο και πιο καθαρά, ενώ η μάχη της πλατείας έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη τη χώρα. Κεντρικό πεδίο σύγκρουσης αποτελεί η οικονομική πολιτική. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται τη στρατηγική της, δίνοντας έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και στα μέτρα επιστροφής πόρων προς την κοινωνία, απορρίπτοντας παράλληλα τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ως ανεφάρμοστες. Η οικονομία, η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική οικονομία οίκος και νέμομε, που σημαίνει διαχείριση της οικίας, δηλαδή του νοικοκυριού. Μπορεί να οριστεί επίσημα και γενικά ως το σύνολο των συνειδητών και συστηματικών ενεργειών των ανθρώπων που διαβιούν σε κοινωνία και περιλαμβάνει την παραγωγή, τη διανομή, ανταλλαγή και την κατανάλωση περιορισμένων σε ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών από διαφορετικούς παράγοντες σε μια δεδομένη γεωγραφική τοποθεσία. Βέβαια, το νόμισμα έχει μεγάλη σημασία, έδωσε ένα νέο άλμα στην οικονομική δραστηριότητα,
1: μια επανάσταση
0: των κοινωνιών. Αυτοί οι Έλληνες, ρε παιδί μου, έχουν κάνει μεγάλα άλματα. Σήμερα όμως.
1: Τρομερά άλματα.
0: Σήμερα γιατί δεν κάνουμε τεράστια άλματα.
1: Δεν ξέρω, Ευαγγέλη. γιατί μιλάμε για μεγάλα άλματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σφραγίσανε πραγματικά με τον τρόπο τους οι προγόνοι μας ολόκληρη την ανθρωπότητα με πολλά ευεργετικά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Τεράστια σημασία στον δυτικό πολιτισμό,
1: ναι.
0: Ο ελληνικός. Χωρίς τον ελληνικό πολιτισμό δεν θα υπήρχε δυτικός πολιτισμός. Σήμερα όμως νομίζω οι Έλληνες έχουμε να μάθουμε, έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για να φτάσουμε στο ελάχιστο
1: με πολλά ευεργετικά. Πάρα πολλά.
0: Τεράστια σημασία στον δυτικό πολιτισμό, ο ελληνικός. Χωρίς τον ελληνικό πολιτισμό δεν θα υπήρχε δυτικός πολιτισμός. Σήμερα όμως νομίζω οι Έλληνες έχουμε να μάθουμε, έχουμε ακόμα

0: Αυτό είναι ανοησία. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό βασίζονται πάνω στις αρχές, τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος. Και εδώ που τα λέμε, και ο ίδιος ο διαφωτισμός που έγινε και η αναγέννηση που έγινε, έγινε λόγω της αρχές ή της αξίας που προήλθαν από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, που προωθήσανε την αναγέννηση και το διαφωτισμό, που έβαλε ξανά την Ευρώπη σε ένα σωστό δρόμο. Την έβγαλε από το λεγόμενο σκοταδισμό.
1: Βέβαια. Μεγάλη παρακαταθήκη, μεγάλη κληρονομιά. Υπάρχει, βλέπω όμως, στο δυτικό κόσμο, στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, βλέπω μια μεγάλη απειλή, μεγάλη εξωτερική απειλή, αλλά και απειλή εκ των έσω, του εκφυλισμού και της υπονόμευσης των μεγάλων κατακτήσεων του δυτικού πολιτισμού, της ισότητας των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και ευρύτερα των πολιτών. Βλέπω έναν εκφυλισμό σε πράγματα που έχουν κατακτηθεί για δεκαετίες. Υπάρχει μεγάλη απειλή. Και μάλιστα μεγάλη απειλή είναι από μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας, ένα μεγάλο μέρος των φοιτητών και των ακαδημαϊκών, που μισούν τον δυτικό πολιτισμό. Τον παρομοιάζουν τον εμφανίζουν ως πατριαρχία, τον εμφανίζουν ως μια υπεροχή, λευκή υπεροχή, που πρέπει να καταδαφιστεί. Υπάρχει ένα τεράστιο μίσος για τα αρχαία κείμενα, για τα αρχαία ελληνικά κείμενα, για τους αρχαίους φιλοσόφους και τους δυτικούς, πιο σύγχρονους, αλλά και τους αρχαίους. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ και είναι μία...
0: Που έχει σκοπιμότητα αυτό, έτσι, δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, και χρηματοδοτείται από, ξέρουμε, ορισμένα κέντρα. Είναι γνωστό η χρηματοδότηση που προέρχεται και είναι μία προσπάθεια εκφυλισμού της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Πάμε σε λίγη μουσική. Καλή, είμαστε το τηλέφωνο για να απαντήσουμε.
0: 94-15-19-23 94-15-19-23.

0: You're listening to 92.3 FM, Radio 3ZZZ.
1: Different voices.
2: One community.
1: From every corner of the world.
2: To right here at home. We bring you the sounds, stories and spirit of our...
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά τα μηνύματα του σταθμού Καλλίμαχε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον φίλο μας, τον καλό μας φίλο, τον κύριο Δημήτρη. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
6: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Καλλίμαχε.
7: Καλημέρα, Δημήτρη.
6: Σήμερα λίγο να επικεντρωθώ στα κοινοτικά. Τα έχω αποφύγει, ελπίζοντας ότι το Συμβούλιο θα νοικοκυρέψει τα οικονομικά. Πρέπει να πούμε όμως ότι τα οικονομικά δεν ξέρουμε αν πάνε ή δεν πάνε καλά. Πρέπει να πούμε όμως παράγει έργο, δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Το brand, ας πούμε, της κοινότητας έχει αυξηθεί. Παντού υπάρχει μια... πολλά έργα που προβάλλονται.
5: Ασφαλώς.
6: Όλα αυτά όμως σε κάποιο βαθμό πρέπει να στέκονται και οικονομικά.
5: Και γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να γίνει και η ετήσια Γενική Συνέλευση που έχει καθυστερήσει υπερβολικά και πρέπει να γίνει και η οικονομική αναφορά.
6: Βεβαίως, ναι. Δεν χρειάζεται να τα πω, τα είπες εσύ. Εφόσον δεν ξέρουμε το ακριβώς την ακριβή κατάσταση των οικονομικών, δεν μπορούμε να προβούμε και σε δηλώσεις, σε κριτική, σε τίποτα. Ανοίγουμε τα χαρτιά μας. Πριν όμως υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, που πάει 2 χρόνια τώρα νομίζω, είχαν τεθεί πολλές ερωτήσεις από την σε εισαγωγικά αντιπολίτευση, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην κοινότητά μας. Δεν πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση, πρέπει να υπάρχουν ομάδες που υπερασπίζονται την κοινότητα από διαφορετική άποψη για το πού πρέπει να πάει.
5: Επικοδομητική κριτική.
6: Εκεί θέλω να καταλήξω. Και θέλω να πω και να, ας πούμε, τονίσω και στις δύο πλευρές ότι πρέπει να είναι ανοιχτή στην δημιουργική, όχι κριτική, αλλά δημιουργική ανάλυση των θεμάτων.
5: Ναι.
6: Εάν υπάρχουν δομικά οικονομικά προβλήματα, που στην ουσία η κοινότητα έχει πολλά ακίνητα εν συγκρίση με τα χρέη της, αλλά έχει μία τάση να αυξάνονται τα χρέη. Και αυτό, ίσως αυτό είναι δομικό πρόβλημα, δεν ξέρουμε η σημερινή κατάσταση τι είναι. Αν υπάρχουν δομικά προβλήματα, πρέπει να καθίσουμε κάτω στο τραπέζι τα, ας τα πούμε, ψυχρά μυαλά, να διαμορφώσουμε ένα μακρόχρονο σχέδιο για την κοινότητα και που στηρίζεται και στις οικονομικές της ικανότητες. Ας αφήσουμε την κριτική στην πάντα μέχρι να δούμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. πρέπει να, υπάρχει μια ανησυχία γιατί έχουν αργήσει. Μήπως είναι ότι δεν μπορούν να συμφωνήσουν, δεν υπογράφουν, δεν μπορούν να βρουν εργοδολογιστή όπως πέρσι, δεν μπορούν να βρουν εργοδολογιστή στο χρονικό διάστημα που επιβάλλει ο νόμος. Ας πει το Συμβούλιο γιατί ασφαλώς υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
5: Ναι, αυτό είναι ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο καθυστέρησης. Πέρυσι, περίπου τον Απρίλιο πέρυσι, είχαν πει ότι η προηγούμενη καθυστέρηση ήταν λόγω των ορκωτών λογιστών, τις αλλαγές που είχαν γίνει, είχε αρρωστήσει ένας από τους ορκωτούς λογιστές. Αλλά το ίδιο Συμβούλιο τότε είχε πει, το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι αυτή ήταν μια εξαιρετική κατάσταση και ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί. Τώρα όμως έχει καθυστερήσει υπερβολικά η νέα Γενική Συνέλευση και η κατάθεση του νέου οικονομικού ισολογισμού και έκθεσης και δεν υπάρχει εξήγηση, επίσημη εξήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό είναι που προκαλεί κάποιες ανησυχίες.
6: Ναι, και οι ανησυχίες να μην μετατραπούν σε σκληρή κριτική που κατά ένα τρόπο ίσως αδυναμεί την καλύτερη οικονομική ενίσχυση της κοινότητας από το τραπεζικό σύστημα και από δωρητές. Ας φανεί σε όλους γύρω ότι όλοι μαζί δουλεύουμε για την κοινότητα. Αυτοί που νομίζουν ότι δεν μπορεί να σηκώσει τόσους υπαλλήλους, μόνοι τους να οργανωθούν με κατώτερους υπαλλήλους. Τι να πει κανείς, να μην επικεντρώνονται γύρω από τις θεσούλες όπως τίνεται να γίνεται σε όλα τα πολιτικά συστήματα. Ας δείξουμε.
7: Εννοείς να προσέξανε το χρέος που δημιουργείται με τον αριθμό ατόμων που εργάζονται στην κοινότητα.
6: Και αυτό και όλα τα άλλα.
7: Αυτό πρέπει να ελέγχεται πολύ προσεκτικά.
6: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Επίσης να μην υπάρχει κριτική έξω στην κοινωνία και στα πολιτικά συστήματα, ούτως ώστε να μην μπορεί το όποιο συμβούλιο είναι απάνω να ωφεληθεί από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Να μην υπάρχει καμία κριτική ως την ικανότητα να απορροφηθούν σωστά κονδύλια. Χρειάζεται λίγο νυφαλαιότητα, λίγο ψυχρή σκέψη, χωρίς πολιτικά συμφέρον, να καθίσουν όλοι κάτω, να ανοίξει και η κοινότητα τα χαρτιά, το Συμβούλιο τα χαρτιά, λίγο νωρίτερα και από ό,τι πρέπει από τον νόμο. Όχι όταν χρειάζεται νόμος,
7: κυβερνήσεις...
6: να πει γύρω να πει παιδιά έχουμε αυτά τα οικονομικά προβλήματα που είναι κάπως δομικά, να μην μπουν σε λεπτομέρειες.
7: Οι κυβερνήσεις παρακολουθούν πολύ στενά τις οργανώσεις μας. Δεν δίνουν τα χρήματα τα κρατικά τυφλά όταν κάνουν επιχειρουργήσεις. Θα πρέπει κάθε σοβαρός οργανισμός να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
6: Ναι, αλλά μέσα από το πολιτικό σύστημα να μην είναι του υποτίθεται του εργατικού κόμματος ή των αριστερών να κάνουν κριτική σε ένα δεξιό συμβούλιο ή και το αντίθετο. Κατάλαβες, να μην μπουν, μην βοηθάς αυτούς. Γιατί ξέρω εγώ κάτι, να μην το παίρνουν από πολιτική άποψη, να το παίρνουν από κοινοτική άποψη για το μέλλον της κοινότητας.
5: Η κοινότητα ασφαλώς πρέπει και νομίζω είναι υπεράνω πολιτικών θέσεων και σκοπιμοτήτων απέναντι στην Αυστραλή κοινωνία.
6: Το σημερινό συμβούλιο να αισθάνεται ασφάλεια ότι αν ανοίξει τα χαρτιά του δεν θα λάβει κριτική σε ξένα πολιτικά σώματα, ούτως ώστε σε τέτοιο τρόπο που να ζημιώσει το συμφέρον της κοινότητας και το Συμβούλιο
5: δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια κριτική απέναντι στο
7: Διοικητικό
5: Συμβούλιο.
6: Δεν ξέρω αν υπάρχει, υπάρχει φόβος.
7: η πρόοδη
6: σωρονών. Ξέρω ότι υπάρχει φόβος για τέτοια κριτική από το τωρινό Συμβούλιο. Θέλω να πιστέψω ότι δεν υπάρχει επέκταση των δικών μας θεμάτων στα αυστραλιανά πολιτικά συστήματα με τέτοιο βαθμό που να, ας πούμε, να κόβει τα πόδια της κοινότητας να προχωρήσει μπροστά.
7: Η πρόοδη σωρονών μας θα πρέπει να είναι να υποστηρίζουμε τους δικούς μας ελληνοαυστραλιανούς οργανισμούς και να βάζουμε πάντα...
6: Όποιος και να είναι πάνω.
7: Και να βάζουμε πάντα τα πολιτικά μας, τα κομματικά μας στην άκρη. Ποτέ...
6: Και δεν υπονοώ ότι γίνεται αυτό το
7: έτσι.
6: Πράγμα.
7: Μπορεί να γινόταν παλιά. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι... Θα πρέπει να είναι το καθήκον όλων μας.
5: Ένας, για να ακούγεται. Κύριε Δημητρή.
6: Υπάρχει μεγάλος φόβος από το Συμβούλιο με νομικές απειλές και ούτως καθεξής για να περιορίσει την κριτική παραπέρα. Η κριτική, αν θα, πρέπει να αισθάνεται το Συμβούλιο ότι η κριτική, αν υπάρχει, θα είναι επικοδομητική και να ανοίξει τα χαρτιά του γρήγορα, να γίνουν μελέτες, ίσως και με κοινές επιτροπές, ίσως και με επιτροπές μεγάλων επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για τη κοινότητα αλλά δεν έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με τα κοινά, ίσως με επιτροπές διαφόρων οργανισμών στην παροικία, ούτως ώστε υπάρχει, ας το πούμε, πλούτος στα ελληνικά σωματεία να υποστηρίξει το ένα το άλλο. Υπάρχει η θέληση, ιδιαίτερα από την δεύτερη και την τρίτη γενιά, δεν έχει αυτή τη διχόνοια που υπήρχε στην πρώτη. Ας προσπαθήσει το Συμβούλιο μια επικοδομητική συζήτηση και πριν ανοίξουν, και πριν την Γενική Συνέλευση, να μας προειδοποιήσουν τι έρχεται, ρε παιδιά, και τι δομικές αλλαγές χρειάζεται να κάνει.
5: Ασφαλώς.
7: Πάντως δεν θα πρέπει να περιμένει κανένας απειλητικό δικηγορικό γράμμα επειδή σκάνει κάποια επικοδομητική κριτική.
6: Δεν ξέρω
7: και συμβαίνουν,
6: και
7: δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά που δεν πρέπει να συμβαίνουν.
6: Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά βεβαίως όχι. Ας πάρει τηλέφωνο και του πει, ρε φίλε, δηλαδή η διοίκηση, ας πάρει τηλέφωνο για το υπεύθυνο πρόσωπο και του πει, ρε φίλε, εκεί δεν κάνεις καλό στην κοινότητα. Έλα να τα συζητήσουμε και σε παρακαλώ μην ξανακάνεις αυτό που έκανες, αν στην ουσία ζημιώνει τα συμφέροντα της κοινότητας. Εν πάση περιπτώσει, το τι προτείνω είναι νυφαλαιότητα, είναι εμπιστοσύνη να αυξηθεί ανάμεσα στα διάφορα πολιτικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το αύριο της κοινότητας, γιατί τα σημερινά οικονομικά προβλήματα δεν θα φύγουν εάν τυχόν παραιτηθούν μερικοί ή χάσουν στις εκλογές και αναλάβουν άλλοι. Ίσα ίσα θα είναι πιο δύσκολο να αρχίσουν από την αρχή. Ίσως χρειαστεί και turnaround managers που λέμε, που είναι πιο ειδικευμένοι από πολιτικοποιημένα πρόσωπα, ούτως ώστε κάνουν τις αναγκαίες αλλαγές. Δεν πρέπει να μιλάω έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι αλλαγές χρειάζονται και αν χρειάζονται και αλλαγές.
5: Αυτό είναι το ζητούμενο.
6: Τα χαρτιά του Συμβουλίου.
5: Ναι, τι ακριβώς χρειάζεται.
6: Με επίσημο ή ανεπίσημο τρόπο.
5: Μπράβο.
7: Πάντως θα πρέπει όλοι να νιώθουμε ότι όχι μόνο πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε επικοδομητική κριτική, αλλά έχουμε καθήκον να κάνουμε επικοδομητική κριτική.
5: Είναι υποχρέωσή μας, βέβαια.
7: Έχουμε υποχρέωση να ενδιαφερόμαστε για τους οργανισμούς μας, όπως έχουμε υποχρέωση όλοι μας να στηρίζουμε και να βοηθούμε και να δίνουμε και οικονομική βοήθεια στους ελληνικούς μας οργανισμούς. Έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο κριτική χωρίς να βοηθάς. Να βάζεις και το χέρι στην τσέπη, να βοηθάς, να υποστηρίζεις αυτό που όλοι έχουμε ανάγκη, και αυτό μας δίνει και το δικαίωμα να κάνουμε και επικοδομητική κριτική. Δηλαδή όλοι μας πρέπει να θέλουμε το καλό και της πρόοδου της ελληνικής μας παροικίας και αυτή η πρόοδο που να έρχεται μέσω από τους ελληνικούς μας οργανισμούς.
6: Σίγουρα το θέλουμε, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να εκφραστούμε για το πώς το θέλουμε. Οι παλιοί είχαν μερικές διχόνιες,
5: διαφορές και αυτά. Τώρα όμως.
6: Αλλά ήταν, περίμενα να τελειώσω, Άγγελε, αν δεν πρέπεις. Οι παλιοί είχαν μερικές διχόνιες, αλλά είχαν και τον ζήλο να δώσουν παραπάνω από ό,τι να πάρουν. Υπάρχει μια τάση στη νέα γενιά που πρέπει να φύγει, ότι είναι μόνο ανακατεύονται για το φαγοπότι, για την προβολή και τίποτα άλλο. Δεν σκέφτονται παραπάνω από τα 2-3 χρόνια της θητείας τους ή για τα παιδιά τους, ξέρω εγώ, όταν πάνε στο σχολείο. Πρέπει να σκεφτεί η νέα γενιά ή να βρούμε τα κατάλληλα άτομα, αυτά τα κατάλληλα άτομα να μπουν μπροστά. Μόνο τα άτομα, δηλαδή να υπάρχει μια έμφαση στα άτομα που σκέφτονται για το μακρόχρονο μέλλον.
7: Το λυπηρό για τη νέα γενιά είναι η τεράστια διαφορία. Αυτή είναι η μεγάλη απειλή για όλον τον οργανισμό μας. Η αδιαφορία από τη δεύτερη και τρίτη γενιά. Και εδώ που τα λέμε,
6: αν εμείς
7: οι γονείς μας που θα ήταν, ας πούμε, η πρώτη γενιά και εμείς τώρα, δεν έχουμε δείξει καλά παραδείγματα, δεν έχουμε δείξει καλή πορεία, δεν έχουμε γίνει τα κατάλληλα πρότυπα, πώς θα έχουμε την απέτηση από τις επόμενες γενιές να έχουν το κατάλληλο ενδιαφέρον και να θέλουν να συμμετάσχουν και να θέλουν να συμβάλλουν. Όλα έρχονται πίσω στους ώμους τους δικούς μας και εμείς έχουμε κάνει, όλοι μας, η πρώτη, η δεύτερη γενιά, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη και δεν έχουμε δείξει σωστά πρότυπα.
5: Κύριε Δημήτρη.
6: Ναι, δεν είναι μόνο τα πρότυπα, αν και αυτό είναι αναγκαίο βέβαια, να δείξουμε το καλό πρότυπο για την επόμενη γενιά. Μην ξεχνάμε ότι κάθε γενιά εδώ στην παροικία αντιμετωπίζει διαφορετικά πρόβλημα. Το δημογραφικό της είναι τελείως διαφορετικό. Η επόμενη γενιά θα καταλαβαίνει πολύ λίγα ελληνικά. Πρέπει να σκεφτούμε τις ανάγκες των γενεών 10 και 20 και 50 και 100 χρόνια μπροστά. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα.
5: Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
6: Καλή μάχη και Άγγελε.
5: Ευχαριστούμε θερμά.
7: Να είστε καλά, Δημήτρη.
5: Καλημέρα.
6: Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά.
7: Πάνω σε αυτά.
5: Πάμε σε λίγη μουσική.
7: Βαγγέλη, πάνω σε αυτά, επέτρεψε μου να θίξω και ένα άλλο θέμα που συνδυάζεται, νομίζω. Τα ελληνικά μας σχολεία να κάνουν το παν για να μάθουν τα παιδιά να ομιλούν, να γράφουν και να διαβάζουν την ελληνική μας γλώσσα. Εδώ γίνεται μια συζήτηση μέσα τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολλοί λένε, όπως έχω εκφράσει και έχω υποστηρίξει και εγώ, ότι στα ελληνικά μας σχολεία θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την αγγλική τη γλώσσα και να κάνουμε διδασκαλία την ιστορία της Ελλάδος και των Ελλήνων, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική ιστορία και αποσπάσματα που υπάρχουν πάρα πολλά, που θα δώσουμε τα παιδιά να πάρουμε τον ενδιαφέρον τους και να δώσουμε τα παιδιά να καταλάβουν και να αποκτήσουν ελληνική συνειδικότητα,
5: συνείδηση
7: και τα λοιπά και αγάπη, και ώστε μέσω τα ιστορικά γεγονότα που υπάρχουν πάρα πολλά να νιώθουν περήφανοι για την πορεία του ελληνισμού.
5: Ναι, ασφαλώς.
7: Από τους προγόνους, και αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να αγαπήσουν πιο πολύ την ελληνική τους ταυτότητα και να, με μεγαλύτερο ζήλο, να θέλουν να μάθουν και να ομιλούν την ελληνική γλώσσα, να προβάλλει αυτό το ενδιαφέρον. Και εγώ νομίζω αυτό είναι μια πάρα πολύ λογική στάση που θα πρέπει τα ελληνικά μας σχολεία να το εμβάθουν, να το μελετήσουν αυτό και να δουν αν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα και σε αυτή την πρόκληση.
5: Και όπως είπαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, κάντε τη δωρεά σας σε οποιοδήποτε ελληνικό οργανισμό της παροικίας και δώστε και ξαναδώστε αφιλοκερδώς Όλοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δώστε και τη χρηματική σας υποστήριξη σε κάθε οργανισμό, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε αδερφότητα. Έχει μεγάλη σημασία να συνεισφέρουμε όσο μπορεί ο καθένας για να βελτιώσουμε την ευρωστία, την δυναμική θέση της ελληνικής μας παροικίας.
7: Και μόνο έτσι με αυτόν τον τόπο θα μπορούμε να κάνουμε τα μεγάλα έργα που απαιτεί να έχει η ελληνική παροικία και που θέλουμε να αποβάλλουμε προς τα έξω.
5: Πάμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, πάμε στον φίλο μας τον κύριο Ηλία που βρίσκεται στο τηλέφωνο. Κύριε Ηλία, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα καλέμαχε και καλός μας μήνας.
2: Καλημέρα Ηλία.
0: Επίσης κύριε Ηλία.
1: Για την Αυστραλία που έχασε.
0: Δεν πειράζει, ωραία παίξαν τα παιδιά, αλλά είχαμε ατυχία στα πέναλτις, δεν πειράζει, εντάξει. Καλή συνέχεια.
2: Και καλά που φτάσαμε μέχρι εκεί, κύριε Ηλία. Μπράβο στα παιδιά.
1: Αυτό είναι. Τουλάχιστον πήγαμε λίγο πιο καλύτερα από την Ιταλία. Τουλάχιστον ήμασταν εκεί. Τώρα, ακούω αυτά που λέτε για την ελληνική παροικία και το σκέφτομαι και πέρα από ότι η κοπηλιά μου που είμαι μαζί δούλεψε για αρκετά χρόνια για το, πώς θα το πω, το Celtic Club που είναι το νούμερο ένα κλαμπ για αυτοί που έρχονται από το Ireland, πώς θα το πω.
2: Ιρλανδία.
1: Ολλανδία, ναι. Και είχα την ευκαιρία, γιατί πήγαινε αρκετά, είχα το μεγάλο το pub εκεί μέσα στο city και είδα τα παλιά τα ιστορικά και όταν λέω, αφού είχαν πριν 30-40 χρόνια, 50 χρόνια, είχαν τουλάχιστον 20 με 30.000 members και είχαν pubs εδώ, pubs εκεί, αυτοί αγόραζαν τα pubs, που το λένε τα Irish pubs και κάθε χρόνο έκανα μεγάλη παρέλαση για το St. Patrick's Day. Και πριν 100 χρόνια, όταν τότε ήταν και ζούσε ο Νέι Κέλλης, είχαν μισή μυρβούνη ήταν μέσα στο κλαμπ. Ήταν πώς είχαν έρθει από αυτό το κράτος.
2: Ιρλανδία, ναι.
1: Η Ολλανδία.
2: Η Ιρλανδία, ναι.
1: Ήταν τεράστιο κλαμπ, γιατί όλοι πέρασαν από εκεί. Όποιος έρχονταν από την Ολλανδία πήγαινε εκεί στο κλαμπ, είχαν pubs όλο γύρω στο city. Ήταν μια μεγάλη σπήρα, πώς θα το πω, αλλά είχαν τα τραγούδια τους, είχαν τα χούια τους, αλλά τώρα ύστερα από 100 τόσα χρόνια μόνοι έμεινε ένα pub και δεν έμειναν τα λεφτά. Όλα φαγώθηκαν. Όλοι, πώς με έλεγε ο συγχωρημένος ο θείος μου από έλα, όλοι έγιναν hungry jackets και τα έφαγαν τα λεφτά. Ο ένας δώσε, ο άλλος δώσε. Και είχαν το μεγάλο το pub εκεί μέσα στο city, το πούλησαν πριν 7-8 χρόνια, τα έκαναν όλα διαμερίσματα, πήραν άλλο pub στο North Melbourne εκεί, δεν βγήκε καλό αυτό, αλλά πήγαινα ξαφνικά, γιατί έχονταν τραγουδιστές από το Ireland εκεί, ήρθε και ο πρόεδρος από το Ireland, νομίζω ο Prime Minister, ήρθε και αυτός είχε μερικές φορές, αλλά δεν είχε την νεολαία, δεν είχε, πώς θα το πω,
2: σε ένα μεγάλο βαθμό, Ηλία μου, μήπως αυτή η κοινότητα των Ιρλανδών δεν αφομοιώθηκε τόσο πολύ που έχει χαθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η υποσυνείδηση της Ιρλανδικής κοινότητας, due to assimilation, they've assimilated so much, they've lost the Irish consciousness, the great majority of these people.
1: Είναι αυτό γιατί τα παιδιά τώρα παντρεύκαν από άλλες ράτσες, αλλά είχαν αρκετούς που έρχονταν τώρα τελευταία να δουλέψουν στην Αυστραλία, αυτοί έρχονταν πολύ ξαφνικά, όλοι οι κοινούργοι που ήρθαν τότε με working basis, πώς θα το πω, και ήταν κάπου να πάνε αυτοί να μιλήσουν την γλώσσα τους, να ακούσουν τα τραγούδια τους, αλλά αυτοί δεν ήταν να κάτσουν στην Αυστραλία, αφού ήξερες ότι σε 3 χρόνια θα φύγουν και έλεγαν τούτο είναι ωραίο, πρέπει να το συνεχίσουμε, αλλά δεν, πώς θα το πω, δεν είχαν καινούργιους που έρχονταν από την Ολλανδία να το συνεχίσουν.
2: Η Ιρλανδία. Μπορώ να σε διακόψω. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση, Ηλία μου. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είπες τη μαγική λέξη. Τα τελευταία 100 χρόνια πολλοί που έρχονταν από την Ιρλανδία, λόγω ήταν κάτω ήταν απικία για 600 χρόνια αγγλική, τους απαγορεύσανε τη γλώσσα τους και μόνο σε ένα μικρό ποσοστό κρατήσαν τη γλώσσα τους ζωντανή. Και όλα αυτά τα τελευταία 100 χρόνια μια πολύ μεγάλη, μεγάλη ποσοστό από αυτή την κοινότητα της Ιρλανδίας δεν γνωρίζαν και δεν μπορούσαν να ομιλήσουν την Ιρλανδική γλώσσα. Μιλούσαν μόνο αγγλικά. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για την εκμάθηση της Ιρλανδικής γλώσσα στην Ιρλανδία και πάρα πολλοί που έρχονται τώρα τα τελευταία 10 χρόνια από την Ιρλανδία, είτε για 1 και 2 και 3 χρόνια, ομιλούνε, γνωρίζουν την Ιρλανδική γλώσσα. Η μεγάλη μάζα των Ιρλανδών, των Αυστραλών, οι καταγωγοί από Ιρλανδία δεν γνωρίζουν τη δική τους Ιρλανδική γλώσσα. Γι' αυτό και αφομηθήκαν και πιο γρήγορα και πιο πολύ.
1: Γιατί και εγώ δεν τους καταλαβαίνω.
2: είναι προφορά τους, ναι.
1: Κάτι άλλο να τους να ακούσεις την γλώσσα τους. Αλλά ήθελα πω ότι να δεις μια μεγάλη κοινότητα σαν αυτή που ήταν τώρα να από όλα αυτά που είχαν τώρα να μόνοι να μείνει να έχουν ένα pub. Αυτό έμεινε τώρα. Ένα pub στο South Melbourne, ένα μικρό pub. Από τόσα που είχαν, τώρα τους έμεινε ένα pub. Τώρα φοβάμαι ότι και η ελληνική παροικία σε 20-30 χρόνια το ίδιο θα πάθει. Και η ελληνική παροικία έτσι θα
2: αυτό...
1: πεθάνει σιγά σιγά.
2: Αυτό εξαρτάται και από εμάς. Εδώ που τα λέμε, κακά τα ψέματα, η μεγαλύτερη κοινότητα που είναι η αγγλόφωνη κοινότητα σιγά σιγά θα καταπεί τα πάντα και τους πάντες. Το melting pot έτσι δυστυχώς λειτουργεί, αλλά εξαρτάται από μας τι θεμέλια θα βάλουμε. Πρέπει να κάνουμε το παν να κρατήσουμε τα παιδιά μας μαζί μας, το παν να μεταδώσουμε την ελληνική μας γλώσσα και μαζί με αυτά κάποιες αρχές, αξίες της ελληνικής μας, του ελληνικού μας πολιτισμού, της δική μας κουλτούρας, ας πούμε, να κρατήσουμε κάποια έθιμα ζωντανά. Από μας εξαρτάται. Θέλει πάρα πολύ δουλειά.
1: Ακριβώς.
2: Και τα παιδιά μας να τα παίρνουμε στην Ελλάδα μαζί μας, να γνωρίσουν την Ελλάδα, να ενισχύσουν τις εμπαφές και τις δυνάμεις που έχουν και νιώθουνε ως Έλληνας. Μια ταυτότητα για να κρατήσει ζωντανή θέλει πολλή δουλειά και από εμάς τους ίδιους το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να τους δίνουμε όσες πιο πολλές πληροφορίες μπορούμε, να εμβαθύνουμε μέσα τους, στην ψυχή τους μια περηφάνεια για την ελληνική τους καταγωγή. Θέλει πολλή δουλειά από εμάς. Αν εμείς αγνοήσουμε, δεν κάνουμε το καθήκον μας, φυσικά ένα φύλλο όταν πέφτει από το δέντρο, ο άνεμος θα το φυσήξει όπου και να είναι. Αν όμως προσέξουμε εμείς αυτό το φύλλο και δεν το αφήσουμε ελεύθερο στον άνεμο να το πάει οπουδήποτε και να είναι, θα το κρατήσουμε κοντά μας. Δεν ξέρω αν πιάσατε το νόημα που προσπαθώ να εκφράσω.
1: Το κατάλαβα. Αυτά τα λες. Τα καταλαβαίνω και καλά τα λες και εδώ βλέπεις ένας Αυστραλός που κοιτάζει το δέντρο και μαθαίνω ότι πριν 3 γενιές η θεία του ήταν Ιταλίδα και ύστερα θέλω να γίνω Ιταλός, έχω Ιταλός μέσα μου, ας ήταν πριν 200 χρόνια. Βλέπω πολλοί Αυστραλοί ψουφάνε για να γνωριστούν κάτι παραπάνω από να είναι Αυστραλός. Θέλω να πούνε ότι
2: θέλουν ρίζες. Θέλουν ρίζες. Όλοι έχουμε την ανάγκη να ανήκουμε κάπου. To belong.
0: Λοιπόν, κύριε Ηλία, ωραία παρέμβαση. Να σε ευχαριστήσω εδώ, κύριε Ηλία. Φαίνεται ότι είστε στη δουλειά. Ακούγεται το φορτηγό πίσω, οπότε προσοχή στους δρόμους, είστε επαγγελματίας. Καλή δύναμη.
1: Δουλεύουμε κομπαλά με την Άστρα. Αυστραλία.
0: Μπράβο, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Ηλία, ευχαριστούμε την υπέμβασή σου.
0: Να είστε καλά.
1: Έγινε, χάρηκα και τα ξαναλέμε next week.
2: Καλή εβδομάδα,
1: καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Επίσης, ευχαριστούμε τον κύριο Ηλία. Ωραία, ωραία μας τα λέει. Πάντως, εγώ να διαφωνήσω λίγο και με σένα και με τον κύριο Ηλία. Πιστεύω ότι οι Έλληνες είμαστε λίγο πολύ και σαν την εβραϊκή κοινότητα. Έχουμε μια δυναμική, έχουμε μια ικανότητα να υπερβαίνουμε καταστάσεις. Μπορεί η γλώσσα, εντάξει, έχει μειωθεί λίγο, αλλά δύσκολα, νομίζω εύκολα, εάν έχουμε πιο στενές σχέσεις με την Ελλάδα, η γλώσσα...
2: Χαίρομαι.
0: Η γλώσσα είναι κάτι που το μαθαίνει ο άλλος εύκολα.
2: Χαίρομαι που ανάφερες.
0: Και η γλώσσα είναι ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό είναι οι σχέσεις με την Ελλάδα. Φιλίες, συγγενείς, επιχειρηματικότητα, επιχειρήσεις, σχέσεις ακαδημαϊκές. Έτσι, να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αλλά και το ελληνικό κράτος να κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη για τους Έλληνες της Διασποράς, να τους δίνει δυνατότητες να επανασυνδεθούν με την Ελλάδα και όχι να τους βάζει εμπόδια.
2: Χαίρομαι που ανάφερες στην εβραϊκή κοινότητα. Ναι. Έχω μελετήσει εν βάθος την εβραϊκή κοινότητα.
0: Να απαντήσουμε στο τηλέφωνο όμως.
2: Ναι,
0: και ολοκλήρωσε εν συντομία για να πάμε στη μουσική να απαντήσουμε.
2: Και έχω διαπιστώσει ότι είναι η μοναδική εθνικότητα, θρησκευτό εθνικότητα,
0: ναι, ναι,
2: που μπόρεσε τα τελευταία 2.000 χρόνια και συνεχίζει, ναι, να έχει τόσο μεγάλη βάθος,
0: ναι,
2: συνειδικότητα,
0: συνείδηση και συνοχή,
2: την καταγωγή και την, μπράβο, ταυτότητα, που είναι επιτυχημένη,
0: μπράβο,
2: και συνεχίζουν να υπάρχουν ως Εβραίοι.
0: Γι' αυτό χρησιμοποιήσω το παράδειγμα.
2: Με πιο επιτυχημένο τρόπο από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα στον πλανήτη.
0: Ενσωματώνονται και εντάσσονται τέλεια στην οποιαδήποτε κοινωνία. Διατηρούν
2: αλλά
0: όμως,
2: ποτέ δεν αφομοιώνονται.
0: Σε
2: καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπουν την αφομοίωση.
0: Ωραία. Πάμε σε λίγη μουσική. Επανερχόμαστε αμέσως μετά, φίλες και φίλοι.

0: Μάλιστα. Έτσι να μπούμε λίγο σε ένα καλοκαιρινό λίγο ύφος και κουλτούρα. Έχουμε στη γραμμή μια υπέροχη γυναίκα, καλή μας φίλη, την κυρία Αντριάννα. Κυρία Αντριάννα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη και Σάβα.
2: Καλημέρα Αντριάννα.
1: Όλους που ακούνε. Και καλή εβδομάδα να έχουμε
0: επίσης, όλοι. Επίσης, κυρία Αντριάννα.
1: Δύο λογάκια, Βαγγέλη μου, γιατί βλέπω δεν υπάρχει πολύ χρόνος. Μιλήσατε για τους Εβραίους που προκόβουνε, έχουν ενότητα.
0: Ναι.
1: Κάτι που εμείς υστερούμε λιγάκι, έτσι νομίζω εδώ, για εδώ μιλάω τώρα, δεν ξέρω στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί μας δεν ενώνονται όλοι μαζί. Τα ραδιόφωνα, ο καθένας τραβά το δρόμο του. Εφημερίδες, καθένας το δρόμο του, κοινότητες. Όχι ρε παιδιά, όλοι μαζί. Όλοι μαζί και έτσι νομίζω θα πάμε μπροστά. Δική μου ιδέα, δεν ξέρω, έτσι λέω.
0: Μάλιστα, βέβαια, βέβαια. Εντάξει ασφαλώς, αλλά εμείς οι Έλληνες να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας. Δεν συμφωνούμε σε πολλά.
1: Αυτό είναι βρε Βαγγέλη μου, ναι. Αυτό είναι.
2: Αλλά κοίτα, διαφωνίες να έχουμε, είναι φυσιολογικό. Αλλά να υπάρχει όμως και ο κορμός.
1: Η ενότητα.
2: Που υπάρχει,
1: ναι.
2: που θα έχουμε μια...
0: κοινό
2: ενότητα,
0: στόχο,
2: κοινό στόχο και
0: κοινό
2: τα λοιπά.
0: Πρόγραμμα.
2: Δηλαδή,
0: μπράβο.
2: Και έξω από αυτό ας έχουμε διαφωνίες, αλλά αυτός ο κορμός πρέπει που πρέπει να δείχνει το δρόμο, να είναι ένας κορμός από ενότητα.
1: Να προσπαθούμε για όλους, όχι ένας-ένας. Αυτό είναι η καταστροφή.
2: Για το γενικό καλό. Δηλαδή αυτό που μας δείχνει είναι συλλογική συνεννόηση και κατανόηση και, και έργα, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα προκόψει και η γλώσσα και τα έθιμα, όλα, όλα.
2: Αλλά
1: όλα.
2: Και το άλλο,
1: να μην
2: Αντριάννα
1: τραβούμε
2: μου.
1: Καθένας στο σκηνί του από τη μεριά που του συμφέρει.
2: Σαν γονείς που είσαι, θα έλεγα και το άλογο, και εμείς όμως τα παιδιά μας, από τη μέρα που γεννιούνται, θα πρέπει να προσέχουμε, να τους δίνουμε, να τους περνάμε πολλά μηνύματα για αυτά τα θέματα, να καταλάβουν ότι ανήκουν και πόσο σημαντικό είναι να ανήκουν στην οικογένεια και στην ευρύτερη οικογένεια που λέγεται ελληνική παροικία.
1: Και αν το κάνουμε αυτό...
2: από εμάς εξαρτάται. Εκεί νομίζω δεν γίνεται σωστή δουλειά.
1: Ναι.
2: Και μετά
1: βέβαια.
2: Θα θέλουν και αυτοί να κάνουν το ίδιο με τα δικά τους τα παιδιά.
1: Δηλαδή, ναι,
2: και εμείς
1: ναι.
2: Παίζουμε ρόλο.
1: Πρέπει να κάνουμε. Θέλουν τη ρίζα τους.
2: Ακριβώς. Και εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά τα μαθήματα, ας πούμε, ηθικής, εθνικής ηθικής στα παιδιά μας. Όλα μαζί να συμπεριλαμβάνονται και έτσι να νιώθουν τα παιδιά. Εμείς έχουμε τέτοιες παραδόσεις, τέτοια εφήματα, ανήκω σε κάτι που λέει ότι ελληνισμός.
1: Και τέτοια ιστορία, όλα τα πάντα.
2: Και να καταλάβει σε τι ανήκει. Δηλαδή να τους δώσουμε το λόγο να καταλάβουν πού ανήκουν σε ένα πλούσιο λαό που λέει ελληνισμός. Πες τα δικά σου απάνω σε αυτά, Αντριάννα μου, αν έχεις την καλοσύνη.
1: Αυτό τα έλεγα. Την στιγμή που μιλούσε εσύ έμπαινα κι εγώ. Και τα λέγαμε. Έτσι. Έτσι, παιδιά, είναι πολύ σωστά αυτά που λες, Σάβα. Έτσι πρέπει, αλλιώς δεν γίνεται.
2: Διότι...
1: Καμιά φορά μιλάς σε άλλο ραδιόφωνο και σου λέει, νο, μην το λες γι' αυτό, τι λες γι' αυτό. Όχι, ρε παιδάκι μου, θα το πω. Είμαστε ένα, είμαστε Έλληνες. Ενωμένοι.
2: Νομίζω τα ζεστά μηνύματα από τους γονείς, από τους θείους, από τις θείες, στα παιδιά μας από μικρή ηλικία και συνέχεια όταν μεγαλώνουν, που θα ακούσουν όμορφα πράγματα, να νιώθουν περήφανοι, να νιώθουν μια αξιοπρέπεια που ανήκουν σε αυτό τον ελληνισμό, θα μείνει πάντα μαζί τους αυτός ο ζεστός ο λόγος που θα ακούσουν, που θα πάρουν από ανθρώπους που ξέρουν ότι τους αγαπούν.
1: Και ξέρουν που, κοίταξε, ο άνθρωπος όταν απαρνηθεί αυτό που είναι, έχει χάσει. Πρέπει να αγαπάμε αυτό που είμαστε. Οι Έλληνες είμαστε. Αυτό μας έκανε ο Θεός.

0: εκείνο θα...
1: Να νιώθουμε τις ρίζες μας.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό είμαστε. Να το αγαπήσουμε, να το νιώσουμε.
1: Αυτό, η αγάπη για τη ρίζα θέλει πολύ δουλειά. Διότι όταν, θυμάμαι όταν από την πρώτη γενιά μας κοροϊδεύανε, και πολλοί το κάνανε, παιδί, κάναμε λάθη, δεν μιλούσαμε καλά ελληνικά. Και πολλά άλλα παραδείγματα μπορώ να δώσω. Ξέρετε τι μεγάλη ζημιά έκαναν αυτά τα άτομα στα μικρά παιδιά 5, 6, 7, 10, 12 χρονών, που τα ειρωνεύονταν, που τα πληγώναν.
0: Αλλά
1: με αυτόν τον τρόπο.
0: Αλλά τώρα πρέπει να λέμε, Σάββα, ότι όσο, ακόμα και λάθος να πει κάποιος, εμείς θα τον...
1: Να το αγκαλιάσουμε, να το βοηθήσουμε, όχι να το υπονομεύσουμε και να το ριζιλέψουμε το παιδί.
0: Σίγουρα. Εγώ η κόρη μου τώρα που πήγε στην Ελλάδα λέει, μαμά, I came to my roots. Γεννήθηκε εδώ,
1: ναι,
0: αλλά της άρεσε, ήρθα στις ρίζες μου, μαμά, λέει.
1: Ναι. Κατάλαβε,
0: και
1: ναι.
0: Και της άρεσε να τα δει όλα. Ορίστε.
1: Και γιατί ένιωσε βαθιά,
0: ναι,
1: και κατανόηση για τις ρίζες της.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: και
1: δεν είναι.
0: Πόνισε πιο,
1: ναι,
0: πολύ. Την πρώτη φορά είχαν πάει πάλι με το σχολείο και λέει, μαμά, πήγαμε σε πολλά μέρη στην Ευρώπη, αλλά όταν έφυγα από την Ελλάδα, δάκρυσα. Αυτό εμένα με συγκίνησε ακόμα πιο πολύ.
1: Α, και εμένα με συγκίνησε μόνο που τα ακούω και από σένα τώρα, δεύτερο χέρι, Αδριάννα.
0: Ναι, είναι υπέροχα, συγκινητικό.
2: Μπράβο.
0: Έτσι,
2: ναι,
0: να κάνουμε όλα τα παιδιά μας, ρε παιδιά. Τώρα θα μας πούνε μερικοί εθνικιστές και αυτά, ίσως... Αλλά αυτή είναι η πατρίδα μας, την αγαπάμε, τι να κάνουμε.
1: Είναι οι ρίζες. Είναι ο λαός μας, είμαστε...
0: Ναι, είμαστε εμείς.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο τόπος μας, είμαστε εμείς. Δεν θα τα παρνηθούμε αυτό, αν και αγαπάμε αυτή τη χώρα που ζούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ την αγαπάμε, δεν είναι να παρνιόμαστε
0: πάρα
1: αυτή τη χώρα
0: πολύ
1: που έχουμε υιοθετήσει.
0: Αλλά να μην απαρνηθούμε και τη ρίζα μας, αυτό είναι.
1: Εγώ πάντα λέω, χρησιμοποιώ τους όρους, η Αυστραλία είναι η χώρα μου, η πατρίδα μου. Η Ελλάδα είναι η μητέρα πατρίδα μου.
0: Η μητέρα. Εγώ λέω την Ελλάδα, την Αυστραλία την αγαπώ, την Ελλάδα τη λατρεύω.
1: Ναι, ναι. Λέμε το ίδιο πράγμα με λίγο διαφορετικό τρόπο, Αντριάννα μου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτό να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, σε όλους που έρχονται, να νιώθουν την ίδια αγάπη και έτσι να νιώθουν ότι ανήκουν. Είναι όμορφο πράγμα να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είναι ωραίο πράγμα να έχουμε, μερικοί λένε, έχουμε δύο πατρίδες. Ναι, έχουμε δύο πατρίδες και είναι ωραίο αυτό. Αρκεί να τις αγαπάμε και τις δύο.
1: Και τις δύο, έτσι, μπράβο.
0: Ναι. Αυτά, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, κύριε Αντριάννα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την επέμβασή σου, Αντριάννα μου, και να συνεχίζεις να επεμβαίνεις.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, Αντριάννα.
0: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας. Γεια.
2: Καλή. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Αντριάννα Καλήμαχε. Είναι, πάντως, δεν μπορείς να αποχωριστείς από την ψυχή σου, από την καρδιά σου, τις ελληνικές ρίζες, όσο και να έχεις ζήσει σε μια άλλη χώρα, όσο και να έχεις μεγαλώσει κάπου αλλού, οι ρίζες σου είναι οι ρίζες σου, έτσι.
1: Βαγγέλη μου, έχω συμπληρώσει 72 χρόνια στην Αυστραλία, ήρθα 5 χρόνο παιδάκι. Ειλικρινά την αγαπώ την Αυστραλία, για όλα που έχει προσφέρει σε μένα, στην οικογένειά μου, και όπως προσφέρει σε εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια μετανάστες που έχουν έρθει. Αλλά αυτό δεν αλλοιώνει ποτέ την αγάπη μου για τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, και την ταυτότητά μου.
2: Και άνθρωποι, παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γενιά, νομίζω ότι αυτές οι ρίζες δεν μπορείς να τις εξαλείψεις, δεν μπορείς να τις σκοτώσεις. Είναι μέσα στη ψυχή του καθενός, γιατί ο άνθρωπος θέλει να βλέπει, να αισθάνεται από πού είναι η καταγωγή του. Θα πάει όσα χρόνια, όσες γενιές πίσω για να βρει την καταγωγή του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό στην ανθρώπινη φύση.
1: Και να νιώθω ότι εγώ συμμετάσχω και ανήκω σε αυτή την συνέχεια.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, είναι σημαντικό πράγμα. Και να θέλει να συμμετάσχει στην μελλοντική συνέχεια του λαού του.
2: Και πιστεύω ότι όσο πιο θετική είναι και η Ελλάδα απέναντι στους Έλληνες της Διασποράς, και στις επόμενες γενιές και να μπορεί να κάνει τη διαδικασία επανένταξη στην ελληνική πραγματικότητα και κοινωνία πιο εύκολη, ας πούμε η γραφειοκρατία να είναι ελαττωμένη, να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες, αυτό θα βοηθήσει και τους νέους ανθρώπους που είναι από το εξωτερικό, Έλληνες του εξωτερικού, να επανασυνδεθούν με την Ελλάδα, να έχουν περισσότερες σχέσεις και για τουρισμό αλλά και για επιχειρήσεις και για άλλους λόγους, να επανασυνδεθούν με την
1: Επάνω σε
2: Ελλάδα.
1: Αυτό που ανάφερες τώρα μόλις, εννοεί ότι θα πρέπει τα παιδιά να νιώθουν μια αγάπη, μια συμπεριφορά αγάπης όταν πηγαίνουν στην Ελλάδα και όχι να έχουν χίλια δυο εμπόδια που θα τα ερμηνεύσουν ως ένα είδος διακρίσεων εις βάρος τους ή να τα ερμηνεύσουν ως ένα μίσος εναντίον τους. Η αγάπη είναι το παν που πρέπει να αγκαλιάσουμε τα παιδιά της Ελλάδος και τα παιδιά της ελληνικής διασποράς με αγάπη. Η αγάπη από τον Έλληνα προς τον Έλληνα θα βοηθήσει στην συνέχεια του ελληνισμού.
2: Ένα ωραίο άρθρο που είδα σχετίζεται με το brain drain, το λεγόμενο από την Ελλάδα, τα νέα μυαλά που έχουν φύγει τον τελευταίο καιρό από την Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει κάποιο φρενάρισμα στο brain drain. Τα τελευταία χρόνια περισσότεροι Έλληνες επέστρεψαν στην Ελλάδα.
1: Μακάρι.
2: Από ό,τι έφυγαν. Από το 2021 και μετά ο αριθμός των Ελλήνων που επιστρέφουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό αυξάνεται σταθερά σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που το ισοζύγιο ήταν θετικό, γύρισαν περισσότεροι από όσους έφυγαν. Το 2024 τα στοιχεία είναι ακόμα καλύτερα, επέστρεψαν 20.000 περισσότεροι Έλληνες. Το 2024 επέστρεψαν 20.000 περισσότεροι Έλληνες από όσους μετανάστευσαν.
1: Μακάρι να αληθεύουν αυτά. Μακάρι.
2: Και
1: το εύχομαι.
2: Και οι περισσότεροι από αυτούς είναι νέοι άνθρωποι, 20-39 ετών, με ανώτατη εκπαίδευση οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή είναι τα πραγματικά μυαλά της Ελλάδος.
1: Αυτά τα μυαλά που έχει ανάγκη η Ελλάδα,
2: ναι.
1: Να κρατήσει κοντά της.
2: Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, είναι χθεσινό άρθρο της Καθημερινής. 47% όσων επιστρέφουν εργάζονται σε θέσεις εργασίας υψηλών απαιτήσεων και το 45% δουλεύουν στα τομέα της υγείας ή εργάζονται ως μηχανικοί και μηχανολόγοι. Το 42% εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ένας βασικός λόγος επαναπατρισμού ήταν η επανένωση με την οικογένειά τους. Έτσι, είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Αλλά να σου δίνει και ευκαιρίες η χώρα σου, να μπορείς να βρεις δουλειά.
1: Αυτό είναι το μαγικό.
2: Να αξιοποιήσεις τα προσόντα σου, τις ικανότητές σου και να φτιάξεις μια οικογένεια.
1: Αυτό είναι το μαγικό κλειδί, Βαγγέλη μου. Να υπάρχει μέλλον στην πατρίδα.
2: Ναι. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η θετική πορεία επιστροφής, γιατί έχουμε και το ζήτημα του δημογραφικού. Ο πληθυσμός της Ελλάδος ελαττώνεται.
1: Είναι τεράστιο ζήτημα και πάμε προς εξαφάνιση αν δεν το ελέγξουμε αυτό το πράγμα.
2: Αν δεν υπάρχει όμως και κάποια οικονομική άνεση ή τέλος πάντων μια προοπτική, πώς θα φτιάξει οικογένεια, θα κάνεις παιδιά αν δεν έχεις κάποια οικονομική σιγουριά?
1: Οπωσδήποτε.
2: Θα μου πεις παλιότερα πώς το κάνανε, ήταν φτωχοί και κάνανε πολλά παιδιά. Εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Ξέρεις, και η Ιαπωνία και άλλες χώρες έχουν μεγάλο πρόβλημα.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Και
2: η
1: Ευρώπη.
2: Και η Κίνα. Η Κίνα τώρα έχει σημαντική μείωση.
1: Και εδώ στην Αυστραλία, εάν δεν είχαμε την εισρωή μεταναστών, θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ πέρα.
2: Ναι.
1: Ότι και εδώ δεν κάνουν μεγάλες οικογένειες πια. Οι μόνοι που κάνουν μεγάλες οικογένειες, διότι συνειδητά κάνουν μεγάλες οικογένειες, διότι θέλουν να επιβιώσουν, είναι η εβραϊκή κοινότητα.
2: Και
1: συνειδητά
2: και οι μουσουλμανικοί
1: σε όλο τον κόσμο, ναι. Συνειδητά κάνουν μεγάλες οικογένειες.
2: Και οι μουσουλμάνοι.
1: Όχι κατά τύχη, συνειδητά. Επίτηδες κάνουν πολλά παιδιά, διότι θέλουν να επιβιώσουν. Το έχουν βαθιά μέσα τους αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, σήμερα καθίσαμε λίγο παραπάνω, Καλήμαχε. Θα τελειώσουμε εδώ. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Να σε ευχηθούμε μια υπέροχη εβδομάδα. Ο καιρός, όπως είπαμε, αρκετά καλός αυτήν την εβδομάδα. Χαμηλές θερμοκρασίες μεν, ωραίος καιρός δε. Σήμερα 14 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία, αύριο 13 με κάποιες νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια. Τετάρτη 12 βαθμούς. Δεν έχουμε βροχή αυτήν την εβδομάδα. Ίσως λίγο το Σάββατο, την Κυριακή. Την Πέμπτη 14 βαθμούς. Παρασκευή 15 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Σάββατο να σε ευχηθούμε μια υπέροχη εβδομάδα. Ο καιρός, όπως είπαμε, αρκετά καλός αυτήν την εβδομάδα. Χαμηλές θερμοκρασίες μεν, ωραίος καιρός δε. Σήμερα 14 βαθμούς η ανώτερη θερμοκρασία, αύριο 13 με κάποιες νεφώσεις αλλά και ηλιοφάνεια. Τετάρτη 12 βαθμούς. Δεν έχουμε βροχή αυτήν την εβδομάδα. Ίσως λίγο το Σάββατο, την Κυριακή.

0: της Ελληνικής Παροικίας και εύχομαι σε όλους καλή εβδομάδα και καλή αντάμωση την ερχόμενη Δευτέρα που είστε στις 8.
1: Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να γίνετε μέλη του σταθμού μας ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας και να κάνετε δωρεές σε ελληνικές κοινότητες και οργανισμούς στην παροικία μας.
0: Βεβαίως. Και καλή αντάμωση στο Φιλοσοφικό Καφενείο αύριο στις 2 και ζήτω η ελεύθερη Κύπρο. Μια μέρα να τη δούμε ελευθερωμένη την Κύπρο μας.
1: Ελευθερία στην Κύπρο μας. Μπράβο. Καλημέρα. Τα λέμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.